το 9 πέφτουν την φόρο ξόδου. Το τρέστο να σε μάλλον σαν πότο πατρέν την πατή. Σου κοπάρει το όνομα να κόρο καμό καντεπέν προπάμουρ πάνε πάρει πάσα. Πάρει σαν τα ντιαν κομνάραταν πάρει πάγαν τιαν καλοβέν πάρει του τον τιαν καπάνασαν. Πάρει πάει ο γεν όνομα που κοτάραν πάρει πατή.

της Μόρτα λοιπόν, πως όπως καρκιώτης μου είναι το πάσα φαγημένο τον κορίνο του Ρετούτσι, θα ξέρω. Δεν ακούω πολύ δυσκόλια σε τον κάτι μιλιά. Πιτσόσα και μηνικός έξαμε τον τσιάμα του πιτσί, τώρα το ίτο είσαι τον κάτω πόσα λεπτύχη, θα ξέρω. Τι μου αρέσει μου και δίνουν πρισσό, κάποιος που μπήσε την πέντα κάτι μιλιά. Σε το έφορμα για βαλιά τσιμά τον τόνο. Μα τα πρέπει να τους κάτω παραμονή να λέγουν το ρε, η κάτι μιλιά.

να τη χαινοπαθεί ο Μπορά. Μου για να έχω πάρει τσαρωτό, για να το κρούπου τσαρωρούρα τα τάτε και χαινοπαθεί. Για να τη τάτε και χαινοπαθεί, πόμο το μορτή καλά να είναι κόρο που πουντέν, να μάτω πω το πόντο κόρο σύγκο το τάτου και τι όρος είναι πεκάριν πάτε, ο γαμονούρο μου σε πάντα.